Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου σαν τρελή στο στήθος.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Πώς πέρα.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

αλλάξεις. Θέλω μακριά σου να ζήσω. Πάντα γυρίζω όμως πίσω. Όλα τα πρέπει μπροστά σου. Όλα τα όχι δικά σου. Πώς να αρνηθώ και τι να πω. Με κυνήγα το αρώμα σου. Προτιμώ να είμαι μόνος. Όσο περνάει ο χρόνος. Με στη σιωπή οριμάζω. Νέα κλαδιά τώρα βγάζω. Να γίνω ξένος και σε έχει πόνο. Μη σε γνωρίζω αν βρεθούμε στον δρόμο. Πες μου ξανά το όνομά σου. Χάρηκα και στεναγιά σου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.